να τα μάθει να τρία για να κύριο πείτε να μάθει πρέσμο πρέσμο να Ma si va a fare un po' di tempo. Nada,

Εσύ έρα. Αβά. Αγκό. Για ρουγκουδού κόρα. Σε πάντε τέο. Αμπογγίερο.

ρε μαλακή να μας είναι εκεί που. Εσύ αλλά βέγα σου πήρου. Ναι σου κουκουρά. Κανείτε μου. Σε πολύ ρουο.